0: Προανεμιστώ εις εν τεν ηγόν, Κύριε ευλογήσον, εκ το κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου το αναγνώσμα.
1: Δόξα σε Κύριε.
2: فصل بشارة الإنجيل لمعلمنا مريم التلبشير والتلميذ